μιλήσω τσέμπολα μαζό. Κάμψε νεύστε μη καλά γέψον κουαρί. Είσαι μη που αρχαρού έρσα του έργα ως λεπούς ενώ

0: Πουλί.
1: Σαν το μίξο.
2: Σαν το
0: μίξο.
3: Τκουένι μπίζνεσι, ήμ σαχούρε ψάρματεπες. Ραδιο Δαρτιμαντής, σα ρεκλάμω σαμ σαχούρι. Ούρι, σχράμετι, όσι,

0: Πουλί.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Σκοένι μπίζνεσι, ήμ σαχούρε ψάρματε πας. Ράδιο Δαρτήμαντης, σα ρεκόμου σαμ σαχούρι. Ούρι, σχράμετι, οσί.

0: πουλί.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Καγκασία, κάουτι βαρτ.
4: Βίντεο κάμερα επικατά μου τσμετ. Σοτσχαλί τα τσουίτσκου φεμπή χούρα τχερίτ.
5: Τεκνικούρι σαν ψαχούρι μζάτ κοπνά.
6: Σάχαντρο σιγναλιζατσία φουνξιόνι ρεψ.
7: Κάτσουι σαν ψαχούρι μάγιστρι. Χβελαρίσκι, τα ζουεούλια.
8: Μάγιστρι, ότσλιανι γάμο τσιλέπα. Μάγιστρι, νόμερ πυρβελι οκρο μπρέντι μπλόπελι.
9: Μάγιστρι, ντάρκι λίτερι.
10: Κάτσουι σαν ψαχούρι μάγιστρι. Τη ρεκτορή θα τα ρίχη πολκόνικη τόρνη και τζοτζουά.
11: Τελεπώνη, χούτι τσχρά τσχρά, τερτμετή ότσι, ότσι.
12: Ρουδεσάτ μπιζνεσί, μζάδα განουιτάρεπιστους. Ραδιο Δαρδιμαντής, σα ρεκλάμο σαμψαχούρι. Ούρι, σχράμετι, ότσι, άτι.
13: Σα της Δαρδιμαντής.
14: Πατανά κοκό, ημερελό.
15: Ραδιο Δαρδιμαντής, εξκούς.